0: η Μπουλμινάκα και το πακέμι τελένα μα βιο κανένα έκαμε νικόλου του λέμου να εκαρρώσα βουλκοβάνι βουλκομέ ρονοντολού την ικρούα εγώ αστενάδο λίβη την αμνίντο βέγγα ράβη να μπια βλίβη λίβα Planet FM 104 στην δούσα η βαβά που ενδιώνω να με τον γόια ο τερόα η τάμου και μικαόρα ο Κλαντέ να βάλει έκαμε νικό ενάντα το όλου τάγα να νον ρμπούλα, να νον τα ματούα, να νον τα γκάσε κανή μαρώνει να το μανικέν το ταλεκτικό γιάννη να μαρμανάσει ο Μίσης Μέρη τώρα βάει τα βιτικό κόα είναι το ένα βάλει βαγδέγουν να νον γκάσε να βάλει η μπούλα από τα λεγάρ με καρά βιτικό νερό να νάντα τουράγα μαράμα ματούα πάση φύγα και να του η καϊκάι έρα βάει τίκο τίκο ο Κλάντι Νιουσιλάντι να βάλει Μισής τώρα νιώνα το μανικέτο ότι κονέκα βινικούα όπου έπανε ότι να βήρουν με κάντα και από κάρτο να δαλάτε τίκο να έκαβε εντά εντό καμπουράκι του κιάνι ένα όνο να καλό κονγκό νιρώνει βάτουν τα λίγα τα λεμά και ρώνε βίσιγα να ολόμενη μάδα με ογκό με αδάπα τα λένε λόγω τελεύει καταράβα και από κάτω νίβα μόνα λίβα λίβα την κοβέ και μονή να ίντερνετ νιρώνει η βαν γραϊάνι να www.planetaudio.org.nz Ona kunia kina na program voga biti wana program ni mbula na walevu Mrs. Mertora ni yandu binaka ni mbul binaka na kabi nikua
1: ya nisa mbul binaka mehe mbul binaka sinada do mbul binaka na vingara biti na nandu wale ni nangara vina na nonda na wale ni mbia ulibliwa Awam bertau tinggal di kemenina nonda ni baru nanti main nak kevin dendai kemenina surang nama ramal rubung ni lewa kemenina tak mengone awam boleh tiba ni ena esas apa keram deka ena i Oakland
0: nak nak ya kevin ni kuandor na vital nonda tu kena non ram bulat tu mani tal na vital nonda rasa mai banda baru tak bidan mada sa otiani go endai ngarabatan pek dua tok na nan kambalet na non ra baka ukoyang o baka ukoyalo na nan tengase na baukina na matengali ka kan ra kenier ra marrikina na ngon ra kenan ra tuban ni baka sama kila na no mundo bal ni bula ni da bar tak mando meno da ni bal ni bula ni ben garabiti ko kino ngo
1: ya tada na kas na ba eu vim gravar bingo na Sidrum Hospital and Sidrum Rest Home in nandang gravar na dementia and Alzheimer ito eva baling bula pagkito kay private hospital private eh na vim gravar kay
0: don
1: yeah
0: Teman rendesar tu kan, ni bengkar betul kena gore dementia nail sama tu rasa vital no bagai leter kena iliu. Yo rompe kau ni na bagai takam. Oh sesu no bengkar vital esu membalat no non ram. Kau ni gore na nalenga pakam wakasam no non ramon na eh sandow mai sangkasim be kesesama ing kakanaya ni bunga na bika anggar anggar mai no non tembulam balabu. Yeah. Isang bigyan na sala ni Bengkarabi ba nutrition, healthy living, healthy eating, where na wakandang go?
1: Yeah. Sabi na ka, iki na buno Bengkarabi tikinang go, wakangaw sa darwital no tikin na, matinimona, matinibakasa,

Και φράφε το απέντη κατ' εκμοντόλου μου φιερλάβα του και αγάμα όγα κρέση καβέ και μου λάβα του και λάβα και τα Ιταλή ρε και μοντόλου πάρε πάρε κοία καταρφικά κόσπελη φίκα ουανό φότλησε ατε η οταχούχου φότλησε ατε η οταχούχου και σαπάτικο το απέμπα μη είχε τα ημιταχά και είχε χάφε κοία αετολού κοία μου φιτουτά και ατουλιά μου με αμάει τα ουκάου φατάχ χούχίβα μου φοφιτά με τα φανόγωα φροφόρα οτουά πέμε αστεκταυτόλου φωμόγωνε λεία πέμε είχε τα αρφεκά με κόσπελη φύκα ουανόα χαλαφό τλήσιατε η οταχούχου τα ημιτάχα αφετόλου είχε σαπάτε χωνο κοτοαπέ

μα σέβεσαι κακά του, λάβα μοία. Και μα κουότ και άβει και γουίνς, λάβα μοία. Και μα κουότ και ο καλτά μανουί, λάβα μοία. Κατώ εφε μάου, πήκω αφήκα βάτ πέ μα μπω με αγερέ, ο πέ μα να σπαρτάω, κοχώ πταβή ία. Και ουσάει για τεκό επέα και σάει για τεάου. Και αφαγάω κοτ μάου, ετού μα μάου λούγα πέα μου, το τόμι τάου μου κοιτάω εθώ ατογός. Μανα του, του ασυλά, πετάχα ουάνο, Preston Road, ο τάρα, Pede que telefone de amanás para tal, pois Preston Motors não há o ataha de ao tom no ataha de má. Não há o ataha, tá no noa tom no ataha de má.